0: Energy playlist. Ζήλαϊτο. It's just so hot. Fine. Βύπνη Βίμπερ. Ζαπνή Φάιν. Φάιν. Την πες του πρίγουτπε. Τρίακ τρίγκ πες λαϊκό. Φάκι ράβα νέβιτς σκελίουτπε. Νέβιτς ενέργεια αμπάι. Σο και μπούτε παβέτ.
1: Νόβι η κλασίτσκι χίτη. Φρέσ σάουντ η σπομίγκη. Σκβέλε η μούτ. Νόν στοπ στοπ στοπ.
0: Φάιν. Βιτσίτσκι χοτ. Βιτσίτσκι φρέσ.
1: Stitsky hot.
0: Stitsky fresh.
2: Fine. New truck.